0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης, που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρισβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει η μουσική και τραγούδια, οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας, για να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πάρα πολύ όμορφο πρωινό. Επίσης θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, τον κύριο Στάθη Ζαμπά. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα παλιό ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Στέλιος Χαζαζίδης, του το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και η στίχη του Πυθαγόρα, και λέει το τραγούδι «Λερωμένο στρώμα».
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, σε μουσική σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, Ράδιο Φόρυμπη. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης με τον Γιώργο Μητοχιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας ως εδώ, ρε Μητοχιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου,
0: κύριε. Καλημέρα, ρε Μητοχιαννάκη.
1: Όλα καλά.
0: Να είσαι καλό παιδί σήμερα, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος σε τηλεφωνήματα και ούτω καθεξής.
1: Πάντοτε είμαστε καλοί.
0: Να μην παραλογήσεις καμιά φορά, έτσι. Για πες μου πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο σου. Όχι Σαββατοκύριακο, την εβδομάδα θέλω να πω.
1: Καλά, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, γιατί σκάβαμε όλοι δύο-τρεις μέρες τώρα. Έτσι.
0: Σε βλέπω ότι είσαι κάπως fit, είσαι πιο fit φαίνεται σήμερα.
1: Καλά, ήταν να κάνουμε κάτι δουλειές από πίσω, κάτι φυτά, το ένα τ' άλλο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τις αυλές, εννοείται.
0: Και πιέσαι τσάπα.
1: Βέβαια.
0: Καλό σου κάνει.
1: Εσύ πώς πας?
0: Εγώ.
1: Συνήθως.
0: Μια χαρά.
1: Δεν μου λες πώς πας με το τρέξιμο?
0: Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή παραπάνω από ό,τι νόμιζα θα έκανα. Το target, ο στόχος είναι 56 χιλιόμετρα και εγώ έκανα 82 την εβδομάδα. Για την εβδομάδα που πέρασε.
1: Θα πας για μαραθώνιο οπωσδήποτε.
0: Δεν νομίζω πάω για μαραθώνιο, αλλά. Ναι, θέλω να πω για την ηλικία μου, υπερήφανος για τον εαυτό μου.
1: Εννοείται.
0: Και ξέρεις τι, όταν τελειώσω αυτό.
1: Θα συνεχίσεις.
0: Εγώ συνεχίζω και προπονιούμαι κάθε μέρα. Προπονιούμαι. Αλλά το τι θα κάνω, γιατί βάλω βίντεο κάθε εβδομάδα στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, θα κάνω βίντεο για να προσελκύσω ανθρώπους σαν και εσένα να μπουν λίγο στο γυμναστήριο και να γυμνάζονται για να ζήσουν κανένα χρόνο παραπάνω, αλλά ο χρόνος που θα ζήσεις να είναι με υγεία.
1: Ευχαριστός.
0: Να μην σε τραβάνε στο καροτσάκι, μην σε σπρώχνε με το καροτσάκι, κατάλαβες? Γιατί όταν δεν κάνεις
1: ασκήσεις, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Λέει, τι προτιμάς, γιατρό?
1: Ναι.
0: Ή γυμναστική, εσύ θα προτιμήσεις?
1: Γυμναστική, βέβαια.
0: Λοιπόν, γιατί, να το κάνεις πρωτού, βέβαια. Γιατί η γυμναστική, η γυμναστική αποφεύγει στους γιατρούς.
1: Ναι, ναι. Λένε ότι το περπάτημα για 30 λεφτά είναι πολύ αγκαίος, βέβαια.
0: Είναι αναγκαίο
1: βέβαια,
0: για τον οργανισμό. Είναι αναγκαίο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ αυτή τη βδομάδα κάνω κάπου 11,8 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Την ημέρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάπου 18.000 βήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια απόσταση, βέβαια, για την ηλικία που είμαι μεγάλη και πρέπει να αντέχει και τα πόδια και η παλμή της καρδιάς.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να. Τα πόδια δεν σέρνονται 11 χιλιόμετρα,
1: ναι, ναι,
0: για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο.
1: Λένε για 20 λεφτά είναι να ανεβάζεις τις καρδιάς στον παλμό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε 20 λεφτά. Και από εκεί και πέρα είναι πιο καλύτερα να κάνεις 5-10 λεφτά παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι για σένα και για μας υγιής, οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το
0: έχω πάρει συνήθιο εγώ και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω. Όσο αντέχω θα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια μας, να μην μας βαρεθεί ο κόσμος.
1: Βέβαια.

0: Πίτσα από Παπακούλη, κυρίες και κύριοι. Στο ωραίο αυτό τραγούδι,
1: Μία είναι η ουσία.
0: Μία είναι η ουσία του Χρήστου Νικολόπουλου. Το έχει γράψει για την Χάρης Αλεξίου το 84, Γιώργο, έτσι.
1: Το 84, ναι.
0: Ο Χρήστος Νικολόπουλος το έγραψε.
1: Τη μουσική.
0: Μουσική, και στίχη είναι του Λευτέρη Χαψιάδη. Είχε πιάσει, χτύπησε πολύ ψηλά αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας και η Ρίτσα Σακελαρίου.
0: Πολλοί το τραγουδίσανε και.
1: Κυριότεροι αυτοί δηλαδή.
0: Ναι,
1: που...
0: και πάρα πολύ. Ναι. Και η Βιτάλη το έχει τραγουδήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γιαννακάκη, η Έλενα Γιαννακάκη το τραγούδισε. Πάρα πολλοί τραγουδιστές το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο μας τραγούδι είναι ένα ωραίο τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Αλλά προτού να πάμε στο τραγούδι, Γιώργο, θέλω να πω ότι στις 10:30 θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, τον κύριο Ζαμπά, να μας μιλήσει για το φέστιβαλ. Το μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται αύριο. Έχει πιάσει γερά το φεστιβάλ αυτό, το Χαλούμι. Και συγχαρητήρια στην κοινότητα την Κυπριακή που το οργανώσαν αυτό και καλυτερεύει κάθε χρόνο.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Πάμε στον Αγγελόπουλο.
1: Πάμε.

0: Μανώλης Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. 10 και 20 είναι η ώρα μας. Σε 10 λεπτά θα πάμε για τη συνέντευξή μας με τον κύριο Ζαμπά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχελή, το φίλο μας, τον Μπαρμπαγιάννη, που το λέω εγώ, τον Μπαρμπαγιάννη. $20 για αυτή την προσπάθεια που κάνω, το προσπάθημα των 56 χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα για τους καρκινοπαθείς. Ναι. Και είπε ότι να ακούσουν και οι άλλοι ακροατέλε για να βάλουν χρήματα και εκείνοι για αυτό τον ιερό σκοπό. Ευχαριστώ πολύ, Γυριάννη, να είσαι καλά. Εγώ προπατάω κάθε μέρα και όλα τα χρήματα βέβαια θα πάνε για τους καρκινοπαθείς. Είναι στο Facebook, μπορεί να μπουν μέσα, πείτε κώδες και να βάλουν χρήματα. Και να σας πω, Γιώργο, ότι τόσο πιο πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν, ναι, τόσο πιο πολλοί εμείς που προσπατάμε μας ενθαρρύνουν και μας ενθουσιάζουν,
1: βέβαια,
0: γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ο κόπος. Εγώ κοπιάζω για να το κάνω αυτό. Πάω έξτρα, από τις δυνάμεις μου για να το κάνω αυτό, για να βοηθήσω αυτό το έργο.
1: Αυτό το σκοπό,
0: αυτό το σκοπό. Ναι. Όταν βλέπω ότι έχει ανταπόκριση από τους ανθρώπους.
1: Εννοείται να κάνεις το καλύτερο σου.
0: Ναι, και με ενθουσιάζει και με ενθαρρύνει να πηγαίνω καλύτερα και καλύτερα, βέβαια, κάθε μέρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να βάλετε χρήματα, εκεί πίνετε στο Peter Cottis. Μπορεί να σας δώκουμε το αυτό, αλλά θα το ξεχάσετε. Ναι. Λοιπόν, το πούμε μας τραγούδι. Ρέμος. Να μ' αγαπάς, λέει. Λέει ο Ρέμος, να μ' αγαπάς.

0: Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
1: Στις συνεντεύξεις του Παντελή Κότη, κάθε Παρασκευή πρωί.
2: Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κότη και τον Γιώργο Μητουχιανάκη μαζί σας έως τις 12. Όπως σας προαναφέρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, κύριο Στάθη Τζαμπά, για το φεστιβάλ που γίνεται αύριο, το Χαλούμι Φεστιβάλ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Τζαμπάς. Στάθη, καλημέρα. Μ' ακούς?
3: Καλημέρα, Παντελή μου. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που ξέρω πόσο απασχολημένος είσαι και δέχτηκες να μας πεις 5 λόγια για το αυριανό φεστιβάλ, το Χαλούμι.
3: Είναι χαρά μου πάντοτε, Παντελή μου. Είμαι στη διάθεσή σας, στη διάθεση του 4EP, στη διάθεση της παροικίας, όπως το ξέρεις. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό
2: είμαστε εδώ. Αυτός είναι ο Στάθης που τον αγαπάμε όλοι, γιατί πάντοτε είσαι πρόθυμος να βοηθήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό, Στάθη. Λοιπόν, για πες μας, αρχίσουμε από την αρχή. Πότε άρχισε το Χαλούμι Φεστιβάλ?
3: Το Χαλούμι άρχισε πριν 5 χρόνια, Παντελή μου. Όπως ξέρετε, αυτό είναι το τέταρτο Χαλούμι Φεστιβάλ που γίνεται εδώ στη Βόλα.
2: Αυτός είναι ο Στάθης που τον αγαπάμε όλοι, γιατί

0: πάντοτε το Χαλούμι Φέστιβο είναι το δεύτερο Σαββάτο Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
1: Τι ως ιδέα ήταν και γιατί το ονομάσατε Χαλούμι?
0: Η ιδέα ήταν, Πανελήμ, όταν μπήκα πρόεδρος το 2012 στην κοινότητα, πάντα ήταν το όνειρό μου να έχουμε έναν δικό μας, έναν κυπριακό φέστιβολ εδώ στη Βρισβάνη, διότι πάντα, όπως ξέρεις, η κυπριακή κοινότητα είναι μέρος του πανηγυριού κάθε χρόνο. Για 50 χρόνια είναι συμμετάσχει στο πανηγύρι, αλλά θα ήθελαμε πάντοτε, θα ήθελα προσωπικά και εγώ και η κοινότητά μου να έχουμε ένα δικό μας φέστιβολ που να είναι καθαρά για την κυπριακή κουλτούρα, διότι η κυπριακή κουλτούρα είναι κάτι, είναι unique, είναι κάτι, είμαστε Έλληνες όλοι, αλλά
1: ο κάθε τόπος έχει και την κουλτούρα.
0: Γι' αυτόν ήθελα πάντοτε να έχουμε κάτι εδώ να παρουσιάσουμε την κουλτούρα, τη δικιά μας, την κυπριακή κουζίνα σε όλους τους Αυστραλούς εδώ, και Έλληνες και ξένους, και ειδικά για την νεολαία μας, να περάσει αυτόν στην νεολαία μας,
1: να κρατήσει και να συνεχίσει. Πες μας, Στάθη, πόσο επιτυχία είχε το περασμένο Χαλούμι Φέστιβα και πόσο νομίζετε θα πάτε στο φετινό?
0: Από το πρώτο Χαλούμι Φέστιβαλ που έχουμε κάνει υπήρχε μεγάλη επιτυχία και κάθε χρόνο σημαίνουμε ακόμα καλύτερη επιτυχία. Φέτος ελπίζουμε να είμαστε ακόμη καλύτερα. Πέρσι είχαμε γύρω στους 5.500 κόσμων, πέρασαν από την πόρτα εδώ του Κυπριακού Σπιτιού, και ελπίζω φέτος, καιρός επιτρέποντος του, φαίνεται ο καιρός θα είναι καλός, να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Τι ψυχαγωγία θα προσφέρετε στον κόσμο και τι φαγητά, κυπριακά φαγητά θα είναι μόνο?
0: Θα έχουμε παραδοσιακά κυπριακά φαγητά, όπως είναι, θα έχουμε τη σούβλα, όπως θα είναι το λέμ, το chicken, το χοιρινόν, όλα θα είναι στο σπίτι, πάνω στη σούβλα να γυρνάνε. Θα έχουμε τα σουβλάκια, θα έχουμε τις σεφταλιές, θα έχουμε τις σκούπες, θα έχουμε καλαμάρι, παστίτσιο, μακαρόνια του φούρνου, όπως τα λέμε στην Κύπρο.
1: Μεγάλη ποικιλία, έτσι.
0: Κουμάδες, γλυκά παντού, και επίσης θα έχουμε μια μεγάλη ποικιλία κυπριακών προϊόντων, τα οποία τα έχουμε φέρει από την Κύπρο. Επίσης θα υπάρχει εδώ να κάνουμε χαλούμι. Αυτοί που θα είναι εδώ θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς γίνεται το χαλούμι, θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν το χαλούμι μόλις βγαίνει, όταν είναι ζεστό, να το γευτούν το χαλούμι, τη μυζήτρα, όλα αυτά εδώ στο κυπριακό σπίτι. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα είναι στις 12 η ώρα, όπως και φέτος θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε εδώ τον Πρωθυπουργό της πολιτείας μας.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Ποια άλλη επίσημη θα είναι?
0: Θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Τέβιο Χριστοφούλης, θα είναι η Φιώνα Σίψον, υπουργός που είναι για το Multicultural, θα είναι η Shadow Minister for Multicultural, η Charis, θα είναι η Πάρπαρα Οχή που είναι η local member εδώ για το state, θα είναι the local member for the federal government εδώ, θα είναι αντιπρόσωπος του Δημάρχου, θα είναι πάρα πολύ, θα είναι ο Γενικός Πρόξενος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Μαστροκώστας, θα είναι ο δικός μας ο Γενικός Πρόξενος από την Κάμπερα, ο κ. Νικόλαος Βαρέλλας. Θα έχουμε πάρα πολλούς επισήμους εδώ στην ενακτήρια τελετή. Σχετικά με την μουσική, θα έχουμε το πολύ καλή ορχήστρα από τη Μελβούρνη, ο Αετός.
1: Είναι αυτή που ήταν και τον περασμένο χρόνο, δεν είναι?
0: Ναι, ο περασμένο χρόνο δεν ήταν εδώ. Τους είχαμε σε μια βραδιά που είχαμε κάνει, ίσως να παρακολουθεί.
1: Γιατί το όνομα του γνωστό είναι γνωστό.
0: Που αυτό δεν σταμάτησε να παίζει και να τραγουδά όλα τα τραγούδια. Και τα ξέρω όλα απ' έξω χωρίς. Θυμάσαι μου το έπεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι με την ορχήστρα του. Θα υποσχόμαστε σε όλους που θα είναι εδώ να περάσουν μια πανέμορφη μέρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το χαλούμι δεν είναι απλώς ένα τυρί, Παντελή. Το χαλούμι είναι μνήμη, είναι ιστορία, είναι οι μυρωδιές και γεύσεις που μας ταξιδεύουν πίσω στα χωριά μας, στις οικογένειες μας, στις ρίζες μας. Είναι το προϊόν που ενώνει γενιές, που συνοδεύει κάθε τραπέζι, κάθε γιορτή, κάθε στιγμή φιλοξενή.
1: Στάθη, έχετε πάρει χορηγήσεις από δημαρχία και κυβέρνηση?
0: Θα ήθελα, Παντελή μου, να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς, δικά μας παιδιά εδώ που έχουν δικές τους business, Το Queensland Government μας έχει είναι sponsor.

0: αυτά είναι sponsor του και υποστηρίζει το Halloumi Festival. Η χορηγία που παίρνουμε από την κυβέρνηση δεν είναι μεγάλη, μιλούμε για 5.000 δολάρια.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Αλλά καλό είναι, διότι
1: η Δημαρχία.
0: Αυτόν τον τρόπο, από τη Δημαρχία, όχι προς το παρόν. Αλλά και θα ήθελα και τώρα στον αέρα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας χορηγάνε το Halloumi Festival, όλους τους βαλαντίες, ειδικά όλους τους βαλαντίες, γιατί χωρίς αυτούς τους εθελοντές δεν μπορούμε να γίνει.
1: Πάνω σε αυτό, τι προεργασία χρειάζεται να γίνει αυτό το festival, Στάθη?
0: Okay. Προεργασία, παιδί μου, θέλει πάρα πολύ προεργασία. Εγώ προσωπικά δουλεύω για το Halloumi Festival for Months. Οι εθελοντές εδώ, οι γυναίκες, αρχίζουν για μήνες προηγουμένως να ετοιμάζουν, διότι να κάνεις τόσο αυτές τις σκούπες, όλα αυτά τα αγγλικά, όλα αυτά δεν γίνονται.
1: Πόσους εθελοντές έχεις?
0: Έχουμε γύρω στις 20 με 25 γυναίκες που είναι εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα και δουλεύουν για την κοινότητα. Αυτή την εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο, το committee μαζί μου, δουλεύουμε ασταμάτητα τελάς από τη μέρα που επέστρεψα από την Κύπρο, 4 εβδομάδες τώρα που είμαστε εδώ σχεδόν κάθε μέρα, κάθε βράδυ και δουλεύουμε. Αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε πάει σχεδόν σπίτι, πάμε στο σπίτι 3-4 ώρες το βράδυ και γυρνάμε πίσω ακόμη.
1: Τι λες, σοβαρά μιλάς?
0: Είμαστε εδώ. Έχει πάρα πολύ δουλειά, Παντελή μου, έχει πάρα πολύ προεργασία να γίνει. Διότι τα κάνουμε όλα, όπως ξέρεις, εμείς δεν κάνουμε commercialized φαγητά, όλα αυτά που αγοράζουμε έτοιμα φαγητά και όλα αυτά να σερβίνουν. Όλα είναι homemade, τα κάνουμε εδώ στο κυπριακό σπίτι. Είναι σαν να τα κάνει η γιαγιά μας, ο παππούς μας, οι γονείς μας. Αυτά είναι τα φαγητά που έχουμε εδώ.
1: Έτσι, ε.
0: Και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο να έρθει να μας τιμήσει με την παρουσία του εδώ αυτή την ημέρα. Διότι είναι κρίμα να προσπαθούμε τόσο πολύ, και σας λέω, το κάνουμε όχι μόνο για την δική μας ικανοποίηση όλα αυτά, το κάνουμε με αυτόν, εξυψώνουμε την κοινότητα, εξυψώνεται η κοινότητα πολύ, δείχνει πόσο δυνατή είναι η κοινότητα μας εδώ, ότι η καρδιά της Κύπρου χτυπά εδώ στην Βρισβάνη. Έστω είμαστε μια μικρή κοινότητα, αλλά είμαστε πάρα πολύ δυνατή κοινότητα. Είμαστε. Και αυτόν τον πετύχαμε με τη σκληρή δουλειά που γίνεται τόσα χρόνια. Και αυτό θέλουμε να παραδώσουμε στη νέα γενιά, στους νέους μας, που πάλι τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι νιώθω περήφανος σαν πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας εδώ στο Queensland, να πω ότι έχουμε μια δυνατή νεολαία. Το Συμβούλιο της Νεολαίας μας είναι πάρα πολύ δυνατό. Μιλώ με άλλους πρόεδρους, συναντώμαι με άλλους πρόεδρους σε όλη την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, εδώ. Είχα την ευκαιρία και ήμουν στην Κύπρο, στο συνέδριο εκεί, το παγκόσμιο, να συναντηθώ με πρόεδρους από Αμερική, από Αγγλία, από Ευρώπη, από Αφρική, παντού, Καναδά. Νιώθω περήφανος, διότι πραγματικά είμαστε τα παιδιά εδώ.
1: Και πρέπει να είσαι περήφανος, Στάθη. You do a good job there, mate. Very good job. Λοιπόν, για πες μας, υπάρχει εισιτήριο στην είσοδο?
0: Δεν είναι free, το entry είναι free.
1: Α, είναι δωρεά.
0: Είμαστε ένα από τα λίγα φεστιβάλ που δεν έχουμε είσοδο, αν και τα έξω είναι τεράστια, αλλά εμείς προσπαθούμε να, όπως σας είπα.
1: Όταν λες τεράστια.
0: Δεν το κάνουμε ούτε για λεφτά, ούτε το κάνουμε για να κάνουμε αυτά που σας είπα, να μεταδώσουμε αυτά στη νέα γενιά. Το κάνουμε για την κουλτούρα μας, για την ιστορία μας, για την εθνικότητά μας. Και αυτό είναι. Αναδείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι με ιστορία, με γεύση, με παράδοση, με καρδιά. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν το κάνουμε ούτε για λεφτά, ούτε οτιδήποτε.
1: Λοιπόν,
0: αν το κάνουμε για λεφτά, οι κόποι μας που βάζουμε μέσα από δεν πληρώνονται.
2: Δεν πληρώνονται, βέβαια.
1: Δεν πληρώνονται. Πες, αρχινάει 10 το πρωί και τελειώνει 10 το βράδυ, έτσι?
0: Να θυμάστε 4 δεκάρια αυτόν τον χρόνο, είναι 10 του δεκάτου, από τη 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ.
2: Ωραία.
1: Για, έχεις τίποτε άλλο να προσθέσεις πριν να κλείσουμε?
0: Απλώς να ευχηθώ σε όλους να έρθουν εδώ, να δοκιμάσουν, να γιορτάσουν, να χορέψουν, να θυμηθούν, και πάνω απ' όλα να νιώσουμε ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες Κύπροι. Αυτό έχω να πω, αυτό εύχομαι σε όλους και ελπίζω να θα ζούμε όλους αύριο.
1: Ναι, οπωσδήποτε, Στάθη. Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για την ώρα που μας έδωσες. Να σε ευχηθούμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
0: Έτσι είναι, Παντελή μου, διότι η αλήθεια είναι ότι Η παράδοση δεν χάνεται όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει κοινότητα, όταν υπάρχει υπερηφάνεια για την καταγωγή μας. Και όλοι και εσείς που δουλεύετε στο 4EP και εμείς που δουλεύουμε στις κοινότητες, αυτόν κάνουμε. Είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας, γι' αυτό κάνουμε αυτά που κάνουμε.
2: Και να είστε ενωμένοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και ελπίζω θα ζούμε αύριο όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στάθη. Να είσαι καλά. Ε. Καλή δύναμη πάλι. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά.
0: Καλά να είστε, πάπα.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, ο κύριος Στάθης Ζαμπάς, για το Χαλούμι Φέστιβαλ που θα γίνει αύριο και οπωσδήποτε θα πρέπει όλοι μας να το υποστηρίξουμε.
3: Συντροφιά με τον Παντελή Κώτη στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και αμέσως μετά
4: τα λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio 4EP.

0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης με τον Παντελή Κώτη.
1: Και Γιώργο Μεδογιαννάκη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Ρε Γιώργη, για πες μου, γιατί οι κριτικοί φοράνε μαύρα? Γιατί φοράνε μαύρα οι κριτικοί, όπως φοράω εγώ σήμερα?
1: Το είχα διαβάσει μια δόση, αλλά μου αποφεύγει.
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Λέει, οι κριτικοί φοράνε μαύρα κυρίως ως σύμβολο πένθους, περηφάνειας και λεβεδιάς. Είστε λεβέδες, ρε.
1: Εσύ τι λες.
0: Ενώ η παράδοση αυτή συνδέεται άμεσα με την ιστορία του νησιού, λέει. Οι βασικοί λόγοι, η τουρκοκρατία και οι αγώνες κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης τουρκοκρατίας και των επαναστάσεων, όπως το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866, οι κριτικοί φόρεσαν μαύρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και πένθους για τα δεινά και τους νεκρούς τους, λέει. Το μαύρο πουκάμισο ξεκίνησε από τα σφακιά του 17ου αιώνα λόγω βεντετών και όρκων εκδίκησης ή πένθους, ενώ καθιερώθηκε στην καθημερινότητα ευρύτερα γύρω του 1936 μετά το θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το μαύρο σαρίκι, το κροσιάτο, γιατί το προφέρουν έτσι,
1: το
0: κροσιάτο μαύρου, λέει, σαρικιού, συμβολίζει τα δάκρυα και τη θλίψη για την τουρκική σκλαβιά και τις ιστορικές καταστροφές. Έχετε ιστορία, με το Γιαννάκη.
1: Έχουμε πολλή ιστορία.
0: Δεν μου λες, νομίζεις οι κριτικοί και οι καλοί μοιάζουνε?
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω. Εγώ νομίζω, ρε, με το Γιαννάκη.
1: Καλά, εσείς βουτάτε στη θάλασσα, εμείς έχουμε
0: εσείς που βουτάτε.
1: Φλωρίδι.
0: για να δεις ότι έχω... Ή εγώ έχω γίνει κριτικός ή εσύ έχεις γίνει καλή μνήμη.
1: Νομίζω γιατί... εσύ έχεις γίνει κριτικός.
0: Γιατί?
1: Έτσι, γιατί εδώ είμαι.
0: Το νιώθω δηλαδή, σαν κριτικός. Μα έτσι είμαστε γίνει καλή μνήμη. Αλλά σου γράψα. Σου γράψα μια μαντινάδα.
1: Είδες γιατί.
0: Και που δεν είμαι κριτικός, δεν έχει σημασία. Yeah. Έχω την Κρήτη μέσα μου και αυτό είναι που έχει
1: σημασία.
0: Ουσία. Άντε, ας το ξαναδιαβάσω. Και που δεν είμαι κριτικός, δεν έχει σημασία. Έχω την Κρήτη μέσα μου και αυτό είναι που έχει ουσία. Λέει, και αυτό είναι που έχει ουσία.
1: Ναι.
0: Για να δεις, όχι, έχω γίνει κριτικός, λέω εγώ.
1: Δεν μου λες, θα σου παίξω ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι για σένα. Ναι.
0: Εγώ δεν ήμουν αλήθεια. Είμαι το Γιαννάκη.
1: Μα δεν ήσουν, δεν είναι.
0: Μα δεν ήμουν.
1: Είσαι καλός άνθρωπος.

0: Δημήτρης Κοντολάζος, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι στη δεκαετία του 80, Γιώργο,
1: ναι.
0: Το Greek Club το παίζεται τακτικά αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και πολύ, πολύ ζεπαιδιά,
1: έτσι. Και μέχρι σήμερα, δηλαδή, το ζητάνε. Το ζητάνε, το ζητάνε. Πολύ κόσμος, βέβαια.
0: Είναι. Είναι του Τάκη Μουσαφίρη ή Τάκη Σούκα.
2: Του Μουσαφίρη είναι, ναι.
0: Του Μουσαφίρη. Αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Ο Θεός να τον έχει ανανοπάσει, είναι... Και...
1: Καλά, ήταν πολύ
0: καλός μουσικός διθέτης. Του Μητροπάνου γράψε πολλά. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι με τη Μαρινέλα σε... Τι είναι, Τσιτσάνι. Σε σύνθεση του Τσιτσάνι, τρέξε μάγκα να ρωτήσεις.
1: Το χάσα.
0: Το χάσες.
1: Το χάσα. Κάτσε να δούμε.
0: Δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Θα το βρεις μετά. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε κάτι άλλο. Θα βάλουμε κάτι άλλο.
1: Έχω...
0: Όχι, εντάξει, άστο, μη στεναχωρεί.
1: Έχω. Εσύ,
0: πάμε, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Πάμε ένα τραγούδι γρήγορο, μοντέρνο, με το Χολίδι.

0: Μάλιστα. Χρήστος Κολίδης, κυρίες και κύριοι. Τώρα, Γιώργη,
1: έλα.
0: Τι είπατε πάλι. Όλο το πολεμάς, όλο και κάνεις θόρυβο. Λοιπόν, γνωρίζεις, θα πούμε στους ακροατάς, για τους ακροατάς που δεν γνωρίζουν. Αυτά που διαβάζομαι, κυρίες και κύριοι, είναι για τους ακροατάς που δεν γνωρίζουν αυτά που διαβάζομαι, έτσι. Γιατί έχει πολλούς που δεν ξέρουν αυτά που διαβάζομαι και μαθαίνουν. Λοιπόν, ο βαρύτερος άνθρωπος στην κατεγραμμένη ιατρική ιστορία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πόσα κιλά νομίζεις ήτανε?
1: Τι λέω, 250.
0: Τι 250. Ήταν ο Αμερικανός John Browley, που έζησε το 1941 και μέχρι το 1983,
1: ναι,
0: ο οποίος έφτασε στο μέγιστο βάρος των 635 κιλών.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γερανό θα θέλανε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γερανό για να το σηκώσει αυτόν τον άνθρωπο. Πώς το σηκώσεις?
1: Πρέπει να γκρεμίσεις τείχους για να τον βγάλεις.
0: Παναγία μου, δυστυχία, ε.
1: Τι λέω, ρε παιδί μου.
0: 635 κιλά.
1: Πώς όμως αυτό?
0: Έτσι είναι ο βαρύτερος άνθρωπος όλων των εποχών. Έζησε από το 1941 μέχρι το 1983.
1: Τι λέω, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: πίσω στα τραγούδια μας.
1: Πάμε. Κέλλη Κελίδου.
0: Κέλλη Κελίδου.
1: Ναι, δώστε. Κέλλη Κελίδου, ναι.

0: κύριε Σύρη, ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο, έρωτα νησιώτικο λέει.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν σ' αρέσει λέει.
1: Εμένα.
0: Ναι, γιατί είπες ότι δεν σ' αρέσει.
1: Καλά, εντάξει, δεν το προτιμώ, δηλαδή. Εντάξει.
0: Ρε, τόσο γυρνάς, τόσο γίνεσαι πιο ιδιότροπος εσύ.
1: Γιατί? Καλό τραγούδι είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι και...
0: Ωραίο είναι, έθιμο, ωραίο είναι. Τι να, δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μάλλον καινούριο τραγούδι από τον Γονίδη. Πάμε στους δικούς του, λέει. Θέλει να πάρει την κοπελιά του στους δικούς της.
1: Εννοείται, βέβαια.

0: Ράδιο 4B ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητοχιανάκη. Μαζί σας έως τις 12. Το είχαμε παίξει αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω για πώς μπήκε. Το σου πω να ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά...
1: Δεν πειράζει. Δεν μου λες, σήμερα μόλις έμαθα ότι είναι η επέτειο του γάμου σας, έτσι δεν είναι?
0: Επέτειο του γάμου. Ναι.
1: Του γάμου σας.
0: 59 χρόνια με τον Γιαννάκη. Εσύ πόσα είσαι?
1: Εγώ 53.
0: Τρέχεις να με πιάσεις, έτσι. Ε, θα με πιάσεις.
1: Βέβαια. Σιγά σιγά σιγά. Λοιπόν, εκ μέρους όλους εμάς, δηλαδή από το 4EB, αν μου επιτρέπετε, πήρα την πρωτοβουλία να σας παίξουμε ένα τραγουδάκι για τους δυο σας, για σένα και την Ευανθία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τραγούδι είναι του Πάριου, «Πόσο σ' αγαπώ».
0: Και πώς είναι το αυτό με το Γιαννάκη?
1: Ε? Μου λες, δεν ξέρω, θα σ' αγαπάει βέβαια για να σε κρατάει μαζί
0: για να
1: της.
0: Με έχει 59 χρόνια. τώρα χαζί είναι να με διώξει.
1: Too light.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργη, να είσαι καλά. Και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό μου και να την ευχαριστήσω για τα 59 χρόνια που ζήσαμε μαζί. Χαρά, ευτυχία, λύπες στη ζωή, όλα υπάρχουν, Γιώργη.
1: Ότι φαίνεσαι ότι πέρασες καλά, δηλαδή περνάς και καλά.
0: Περνάω καλά,
1: περνάς καλά.
0: Είμαι τυχερός, πολύ τυχερός που βρήκα σύντροφο την Ευαθία 59 χρόνια και ζούμε ευτυχισμένα. Αλλά η ζωή έχει και τις χαρές, έχει και τις λύπες. Ευτυχώς οι περισσότερες, περισσότερο καιρό είναι χαρές. Και αυτό,
1: και δεν θυμόμαστε τις λύπες.
0: Δεν θυμόμαστε.
1: Γιατί
0: όταν έρχεται η χαρή,
1: και...
0: όταν φέρει πει έρχεται ένα γονάκι στη ζωή, καινούριο γονάκι και όλα αυτά, φέρει μια χαρά στην οικογένεια.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας. Άντε.
0: Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Ευχή σου βρέμε με το Γιαννάκη. Όχι μόνο το τραγούδι.
1: Σας
0: ευχόμεθα να ζήσετε ευτυχισμένοι. Εγώ σου τα λέω.
1: Γιατί είσαι ευτυχισμένος.
0: Ναι, αλλά
1: αφού είσαι
0: στο μέλλον. Να είστε υγιείς, να είστε ευτυχείς.
1: 100 χρόνια να ζήσεις.
0: Τι θα με κάνεις.
1: Γιατί όχι. Και να μην έχεις καροτσάκι.
0: Βρήκες ωραίο τραγούδι.
1: Έλα.

0: τηλέφωνο.
1: Radio 4B, Γιώργο, δεν διάλεξε όλο τραγούδι.
0: Καλά, εδώ λέει πώς σας αγαπώ, εντάξει.
1: Εντάξει, μέχρι τώρα, εκεί καλά αν, ήταν, γι' αυτό το σταμάτησα.
0: Αν είσαι μαρτύριος εσύ, δεν ξέρω.
1: Δεν διάλεξε καθόλου όλο τραγούδι. Εγώ νόμιζα τον ρομαντικό του Πάριου, πώς σας αγαπώ.
0: Μα αυτό νόμιζα και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν το σκεφτήκαμε.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Ευχαριστώ, anyway.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: ήταν, κυρίες και κύριοι, η Θεοδωρίδου, η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Η μεγάλη Νατάσα.
0: Η μεγάλη Νατάσα. 11 και 16 λεπτά είναι η ώρα. Ο Γιώργος έκανε λάθος στο τραγούδι. Δεν είναι το The Right One. Πάντως τον ευχαριστώ που πήρε πρωτοβουλία και μας ευχήθηκε με εμένα και της Ευαθίας χρόνια πολλά. Τώρα, πόσο ψηλός νομίζεις ότι είναι ο πιο ψηλός άνθρωπος στον κόσμο, Γιώργο?
1: Κάπου 7 μέτρα, 7 και...
0: Όχι μέτρα, ρε.
1: Μέτρα.
0: Πόδια. Ναι, για μέτρα μιλάμε. Ναι. Ο ψηλότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Σουλτάν Κιωσέν από την Τουρκία. Με ύψος 2,51. 2 μέτρα 51 ίντσες. 51 πόντους. Αλλά ο πιο ψηλότερος άνθρωπος όλων των εποχών, που δεν ζει βέβαια τώρα, ήταν ο Ρόμπερτ Γουόλτον από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ύψος 2,72, δηλαδή 21 πόντους ψηλότερος από τον Τούρκο. 2,72. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι.
1: Βέβαια, καλά. Τι...
0: Τουλάχιστον ψηλός, εντάξει, αλλά ο χοντρός με 625. Λοιπόν, εν ζωή είναι 2,51. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας. Τι είναι, του Σταύρου Κουλμουτζή?
1: Ναι, πάμε. Μη γυρεύεις ομορφιές.
0: Ο Λατάκαψε η φωτιά, λέει.
1: Σαν και εμάς.
0: Ναι.
1: Άνοιξε του.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στο 98,1 FM και σήμερα Παρασκευή πρωί. Τα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον Γιώργο Μητουχιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Να σας πούμε κυρίες και κύριοι ότι με μεγάλη προσοχή επιλέγουμε τα τραγούδια για να έχετε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό μαζί μας κάθε Παρασκευή πρωί. Και βέβαια και οι άλλοι εκφωνητές κάθε μέρα προσπαθούν το καλύτερο για σας και μόνο για σας. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα, πάμε για ένα τραγούδι με τον Πλούταρχο. Ναι. Σε μουσική σύνθεση του Νικολόπουλου, πρώτη ερμηνεία.

0: Pizza по Παπαδοπούλου, Γιώργο.
1: Yeah, Pizza по Παπαδοπούλου, right.
0: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Την καλημέρα μας από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι. Στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Brisbane, στο όμορφο Gold Coast, το πανέμορφο και εξωτικό Sunside Coast. Εδώ εμείς θέλουμε κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ και Παρασκευή πρωί, τα λαϊκά σκαλοπάτια. Με τον Γιώργο, με τον Χιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί του Πλούταρχου και μετά έχει αφιερώσει ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι,
0: μετά από αυτό, εντάξει.
1: Έγινε.

0: Κάνεις πούταρχος, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, πρώτη ερμηνεία. Το έχει γράψει ο Νικολόπουλος για το Στέλιο Καζατζίδη. Γιώργο, θα πούμε λίγο αθλητικά. Όπως είναι γνωστό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου πήγε πάρα πολύ καλά στους πρώτους 4 αγώνες του National League. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 βαθμούς. Μαζί με 8 βαθμούς έχει και η Ολλανδία. Απομένουν 2 παιχνίδια, πρώτα με την Ολλανδία και μετά στις 12 Νοεμβρίου, next month, τον άλλο μήνα, εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, και 3 μέρες αργότερα θα παίξουμε τη Σερβία στο Βόλο. Εξαρτάται από αυτούς τους 2 αγώνες. Εάν βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας, που είναι πολύ γερός όμιλος, με Γερμανία, Ολλανδία μέσα και Σερβία, θα πάμε κατευθείαν στους ημιτελικούς αγώνες, που είναι μεγάλο αυτό, και αναβαίνουμε σκαλιά πάνω στη βαθμολογία της UEFA. Τώρα η εθνική μας ελπίδα, κάτω από τον 21 περνάμε στη μάχη για την πρόκριση στο Euro του 21. Κάτω από 21, η εθνική μας έδωσε καλές εντυπώσεις σε όλους σχεδόν τους αγώνες και κατέχει τη δεύτερη θέση μαζί με τη Γερμανία. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικό. Από τον 21 περνάμε στη μάχη για την πρόκριση στο Euro του 21. Κάτω από 21, η εθνική μας έδωσε καλές εντυπώσεις σε όλους σχεδόν τους αγώνες και κατέχει τη δεύτερη θέση μαζί με τη Γερμανία. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά από πλευράς ποδόσφαιρο, γι' αυτό έχει βγάλει και πολλά ταλέντα τώρα τελευταία. Έχει πρωτάθλημα κάτω των 15, κάτω το 16, κάτω το 17, κάτω το 18 χρόνο παιδιά.
1: Okay.
0: Αλλά είναι όπως είναι το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Με το ίδιο σύστημα.
1: Α, okay.
0: Και αυτά τα παιδιά κάτω το 15, κάτω το 16, κάτω το 17, κάτω το 18 και μετά πάνε στην εθνική ελπίδα που είναι κάτω των 21 και μετά πια μπαίνουν στην εθνική Ελλάδα. Γι' αυτό είναι τώρα μερικά χρόνια που άρχισε αυτό, γι' αυτό έχει βγάλει πολλά ταλέντα η Ελλάδα τώρα τελευταία. Και ξέρεις τι είναι το καλό, που ξυπνήσανε οι μεγάλοι συλλόγοι όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τέτοιοι. Λοιπόν, κάνανε ποδοσφαιρικές ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Ο Μαρινάκης ξόδιψε 3 εκατομμύρια διδασκαλίες τα 2 τελευταία χρόνια.
1: Okay.
0: 3. Και με αυτή την ακαδημία, αλλά
1: Έβγαλε
0: ποδοσφαιριστές. Τον ένα τον πούλησε 30 εκατομμύρια.
1: Μόνο μπράβο.
0: 30 εκατομμύρια. Τον τερματοφύλακα 22 και τον άλλο 28. Λοιπόν, έβαλε 3 εκατομμύρια. Ξυπνήσανε να κάνουν κάτι το καλό.

0: για την πατρίδα και για τους συλλόγους γενικά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι να φέρουν, απληρώνουν συνταξιούχους, συνταξιούχους ποδοσφαιριστές. Αυτούς που δεν θέλει η Ευρώπη, τους παίρνει η Ελλάδα. Λοιπόν, έχεις ένα τραγούδι.
1: Έχω ένα τραγούδι από τον κύριο Μιχαλή, ο οποίος θέλει να αφιερώσει σε σένα και στην Εμερθία, από την οικογένεια Μιχαλή, το οποίο λέγεται... Ο Κούρκουλης το τραγουδάει.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά, ε.
1: Χαλάλη, λέει το τραγούδι.
0: Thank you, ναι, Γιάννη.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαλάλη, όσα σου έχω δώσει.
0: Ελπίζω να είναι καλύτερο από αυτό που έβαλες.
1: Εννοείται.

0: Νίκος αυτό ήταν από τον κύριο Γιάννη Μιχελή.
1: Οικογενειακός. Γιάννη, έχεις καλύτερο γούστο από το Μετοχιονάκι.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Ωραίο, ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Η κυρία Ευαθία θα της άρεσε πολύ αυτό. Λοιπόν, έχεις ανακοινώσεις, Γιώργο?
0: Έχω μία ανακοίνωση.
1: Για να την βγάλεις.
0: Όχι, βέβαια. Η ανακοίνωση είναι, όπως είπαμε και σήμερα με τον κύριο Στάθη, η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο φεστιβάλ του Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο, αύριο βέβαια, τις 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο Κυπριακό το σπίτι, 2 με 6 Vulture Street, West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση της ποιότητας και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας. Την κυπριακή φιλοξενία με φαγητό, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, έκθεσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012. Αυτή ήταν η ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Και καλή διασκέδαση όσοι και όσοι θα πάνε αύριο.
1: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι.

Μάλιστα, ήταν ο Ιωαννίδης σε σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Πάμε σε ένα άλλο τραγουδάκι με τον αείμνεστο.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, γεια σας.
1: Και από μένα, τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε και εγώ και ο Γιώργος όσο μπορούσαμε να σας δώσουμε ένα πολύ ευχάριστο δίωρο. Νομίζω κάπως τα καταφέραμε. Τα λαϊκά σκαροπάτια θα είναι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχάσετε, θα επαναλάβω, μην ξεχάσετε το πανηγύρι, το φεστιβάλ Χαλούμι αύριο. Όλοι να υποστηρίξουμε την κυπριακή κοινότητα που το κάνουν τόσες μεγάλες προσπάθειες για να προωθήσουν την κυπριακή κουλτούρα.
0: Όχι, γεια να δοκιμάσουμε και πολλές γεύσεις. Έτσι,
1: ναι, είναι ωραία.
0: Βέβαια.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Και εδώ ο Εθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, κείμενα, άρθρα και γνώμες. Απόψε θα έχουμε το άρθρο του Αρίστου Μιχαηλίδη. «Μας παρακολουθούν στενά», λέει ο εγκληματίας. Καλά κάνεις, άνοιξε τα μάτια σου. Τις ανακοινώσεις της Παναγίας μας, αθλητικά νέα
1: δεν έχουμε
0: λόγω του ότι οι εθνικές μας είχαν τους αγώνες και καλά τα πήγαμε, έτσι δεν είναι?
1: Καλά τα πήγαμε.
0: Το απόψινό μας πρόγραμμα θα το ανοίξουμε με
1: το κυπριακό ποτπουρί.
0: Κυπριακά ποτπουρί.
1: Διάφοροι τραγουδιστές
0: σε ποτπουρί. Να μείνετε, αγαπητοί ακροατές, μαζί μας μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα με πολλά διάφορα θέματα. Καλή σας ακρόαση.

0: να πηγαίνουμε για όλο βράδυ με τέτοια τραγούδια, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα μας για να πάμε στις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Η ώρα μας είναι 7 και 13 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νουθεσίες να αποσύρει την υποψηφιότητα για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές αποκάλυψε πως δέχτηκε ο Γιώργος Παμπορίδης. Μιλώντας στο ΡΙΚ δήλωσε πως παρόν στις θεσινές συναντήσεις ήταν και ο εκδότης της αλήθειας και ιδρυτικός στέλεχος του ΔΣ, Φρίξος Κουλέρμος, ο οποίος του ζήτησε να μην συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία αν θέλει να έχει πολιτικό μέλλον. Παρένεση την οποία ο βουλευτής του ΔΣ απέρριψε. Την ίδια στιγμή ο κ. Παμπορίδης εξήρε την απόφαση της Προέδρου του κόμματος να αποσυρθεί με στόχο την ενότητα, προσθέτοντας ότι η Ανίτα Δημήτριου δέχθηκε πιέσεις και ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Το ιδεατό σενάριο θα ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός να έχει έναν υποψήφιο για το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ο Νούφριος Κουλά. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κύριος Κουλά σημείωσε πως η απόφαση της Ανίτας Δημήτριου να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία έδειξε τον δρόμο, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την όποια προσωπική επιδίωξη, υπηρετώντας στην πράξη την ενότητα της παράταξης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ σημείωσε πως η τιμιγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, προσθέτοντας ότι από τις 28 Νοεμβρίου η παράταξη θα έχει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Επίσκεψη στο Βατικανό από τις 19 έως τις 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος στις 19 του μήνα θα έχει συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Μακαριώτατος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι κατά τη συνάντηση θα ζητήσει τη μεταφορά στην Κύπρο της κάρας του Αποστόλου Παύλου. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη συνάντηση θα ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα στο θέμα της καταπάτησης των θρησκευτικών ελευθεριών στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας επισήμανε πως θα ζητήσει την συμπαράσταση της Αγίας Έδρας και στο Κυπριακό, αφού έχει πολλούς διαπιστευμένους πρέσβεις σε όλο τον κόσμο και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στο Κυπριακό δεν φαίνεται να οδηγούν πουθενά, υποδεικνύοντας την ανάγκη αλλαγή της πορείας διεκδίκησης των δικαίων του ελληνισμού. Ο Κύπρου Γεώργιος σημείωσε επίσης ότι η τουρκική πλευρά επιθυμεί τη διάνοιξη οδοφραγμάτων που αποτελεί τακτική παγίωση της κατάστασης, ώστε μετά να επιχειρήσει το επόμενο βήμα. Τις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού, ο οποίος θα ενταχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανέλησε μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι στις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού θα περιλαμβάνονται η πρόληψη, η προετοιμασία, η ανάλυση δεδομένων και η ενημέρωση του κοινού, καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών σε μεγάλες κρίσεις όπως πυρκαγιές, σεισμοί και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Παράλληλα, ανέφερε πως προβλέπεται ο διορισμός εθνικού συντονιστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ενιαίο σχεδιασμό και την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, στο Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να μεταφερθεί στο παρόν στάδιο η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ για το τμήμα δασών θα γίνει μελέτη ώστε να μην επηρεαστούν οι υπόλοιπες λειτουργίες του. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ακόμα ότι προωθείται η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, ώστε να ενισχυθεί η στελέχωση και οι επιχειρησιακές δυνατότητές της. Ναύτεξια υποθαλάσσιες έρευνες σχετικές με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να εκδώσει εντός Οκτωβρίου η Ελλάδα. Μιλώντας στην εφημερίδα Πολίτης, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε πως η έκδοση της ναυτικής οδηγίας θα οδηγήσει στην αποδέσμευση της κυπριακής συνεισφοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στον GSI. Εκεί που συνηθίζεται σε πολλές περιπτώσεις, χαρακτήρισε εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρονας Βύρονος την επιστροφή ως μη πλήρους του πορίσματος για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού από την νομική υπηρεσία στην αστυνομία. Ο κ. Βύρονος σημείωσε πως οι αρμόδιοι έκριναν νομικά πως χρειάζεται κάτι περισσότερο και ζητήθηκε η συμπλήρωση λεπτομεριών μέχρι να επιστραφεί ο φάκελος του πορίσματος για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό, η οποία είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο. Την επιστροφή του πορίσματος στην νομική υπηρεσία ανακοίνωσε χτες στη Βουλή ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Στο ποδόσφαιρο, με τον αγώνα Καρνιώτισσα Ομόνοια αρχίζει η πέμπτη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 το βράδυ στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο. Περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
0: Ναι, Αντρέα, να πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε και ένα... και μια κοινωνική εκδήλωση αύριο εδώ στο Brisbane και ειδικά εδώ στο West End. Η Κυπριακή κοινότητα θα κάνει το 4ο της Φεστιβάλ Χαλουμιού αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό σπίτι, όπως γίνεται συνήθως, στο 2 με 6 Vulture Street West End. Θα σας συστήναμε να έρθετε όλοι σε αυτό το ωραίο φέστιβα που άρχισε η Κυπριακή κοινότητα, γιατί θα δείτε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και επίσης θα
1: έχουμε και χορούς, κυπριακούς χορούς, και είναι και μια ορχήστρα που έρχεται από τη Μελβούρνη για διασκέδαση, έτσι μπορεί ο κόσμος να χορέψει
0: και,
1: να
0: νομίζω ο Παντελής θα μας δείξει και πώς φτιάχνει το χαλούμι.
1: Ακριβώς. Ο Παντελής είναι πάντοτε με δείχνει πώς κάνει το χαλούμι.
0: Ναι, η ορχήστρα είναι ο αετός της Μελβούρνης, έτσι θα είναι συνέχεια, θα παίζουν συνέχεια. Έτσι θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα είναι φυσικά όλα τα παραδοσιακά μας φαγητά, χαλούμι, σουβλάκια, σεφταλιές, οι κούπες μας θα έχουν το λοκουμάδες και πόλικα γλυκά. Ελάτε όλοι αύριο στο Κυπριακό το σπίτι για να απολαύσετε μια πραγματική κυπριακή ημέρα με πολλά παραδοσιακά. Αυτές ήταν και οι ειδήσεις μας από εδώ στην παροικία μας και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε να ακούσουμε την Δήμητρα Χατζημιχαήλ να μας ερμηνεύει το τραγούδι «Που κάτω στην Τριανταφυλιά».

0: Λεόν Διος Γεωργίου μας ερμήνευσε την Ταλούντη Προξενήτρα. Εδώ ραδιοφορμπή 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Νευτεβούλου και Ανδρέα Σταύρου. Θα συνεχίσουμε με τα κείμενα, άρθρα και γνώμες που, όπως είπαμε στην αρχή, μας παρακολουθούν στενά, λέει ο εγκληματίας. Καλά κανείς, αλλά κάνεις. Άνοιξε τα μάτια σου. Που του Άριστου Μιχαηλίδη. Κοτσάμι, υπουργός Εθνικής Άμυνας τεράστιας χώρας και τεράστιου στρατού, ο Γιασάρ Γκιουλέρ της Τουρκίας, που απλώνει τα πλοκάμια του από τη Συρία μέχρι το Πακιστάν και από το Αιγαίο μέχρι την Νιγηρία, παρακολουθεί τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύως και λαμβάνει, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Ακούς αυτές τις αστειότητες και αναρωτιέσαι αν υπάρχει κανένας άνθρωπος της κοινή λογικής που τους ακούει αυτούς και σκέφτεται ότι έχουν το παραμικρό δίκαιο. Οι απεσταλμένοι, ας πούμε, των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι πράγματι ανησυχούν οι Τούρκοι πολιτικοί και ο τουρκικός στρατός για την ασφάλειά τους. Παρακολουθούμε στενά τα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς για την αύξηση της πολιτικής, της εμπειρίας και της ενίσχυσης της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη και λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής μας ασφάλειας, είπε χτες ο Γιασάρ Γκιουλέρ στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστήμιου Εθνικής Άμυνας. Αλλά γιατί να αντιληφθούν αυτά ως γελοιότητες οι ξένοι, αφού έχουμε και πολλούς δικούς μας που δεν αντιλαμβάνονται και δεν μιλούν όπως ακριβώς και ο Γκιουλέρ. Ότι δηλαδή η αύξηση της πολιτικής επεργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας είναι προκλητικά και πρέπει να σταματήσουν, διότι δεν εξυπηρετούν το ευνοϊκό κλίμα που θα μας οδηγήσει στη λύση. Τα είδαμε αυτά και πρόσφατα με την επαιτειακή στρατιωτική παρέλαση και ειδικά με την επίδειξη των ελληνικών μαχητικών. Όπως χαλούν το ευνοϊκό κλίμα και οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατευτεί από την κανονικοποίηση των κατοχικών τελεσμάτων και με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, διότι μίλησε και για αυτά ο Κοτσάμ, Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μίλησε ο Θεομπίκτης και για το καμπ της Μπαρσελόνας και για το μουσικό φεστιβάλ στο κάστρο της Κερίνιας. Σε πιο σημαντικό ζήτημα μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με εκείνους που δεν ανέχονται ούτε καν διεθνές εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ανικές δραστηριότητες και προσπαθούν να τις εμποδίσουν? Ρώτησε αφού σχολίασε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντανάκλαση του παραλληλήματος και της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αγώρα. Παραλήρημα αδιαλλαξίας. Επειδή ακυρώθηκε το κάμπ της Μπαρσελόνας. Και αυτά την ώρα που στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας βρίσκονται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο ο Roots Race για έρευνες που συνδεόταν με τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατοχμένο. Το ερώτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι αυτό που έθεσε ο Γκιουλέρ αντιστρέφοντάς το. Σε ποιο σημαντικό ζήτημα μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με αυτούς τους εγκληματίες? Μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτά τα εχθρώματα της Μεσογείου? Απολογούμε, αλλά δεν μπορώ να είμαι ευγενικότερος, αυτά σε παρένθεση, αν δεν αναγκαστούν πρώτα να ακυρώσουν την επεκτατική τους πολιτική σε βάρος της Κύπρου. Δεν είναι λογικό να κάνουμε παντιέρα, την άρον-άρο, ακόμα και αύριο, λένε. Επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, εγνώση μας ότι η άλλη πλευρά χτίζει γύρω μας συνθήκες για να καταβροχθήσει όλη την Κύπρο, να τη μετατρέψει σε προτεκτοράτο της. Ναι, θέλουμε διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι ο δρόμος μας στα 52 χρόνια της κατοχής. Αλλά τι θα διαπραγματευτούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας? καλύτερες συνθήκες φαγής, ο δρόμος της διαπραγμάτευσης πρέπει να ενισχυθεί με αύξηση της πολιτικής επιρροίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη, όπως ακριβώς λέει ο Γιασέρ Γκιουλέρ. Να μην σχολιάζουν μόνο οι γελοί της Άγκυρας και οι γελιοδέστεροι των κατεχομένων να τον νιώθουν στο πετσί τους, μέχρι να κλονιστούν οι φασιστικές τους ιδέες και να αντιληφθούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι προστατευόμενο κράτος και ότι θα έχουν περισσότερα συμφέροντα στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο από μια δίκαιη λύση παρά από τη συνέχιση της παρανομίας τους. Αυτά είπαμε, είναι το άρθρο του Άριστου Μιχαηλίδη. Ανδρέα, τελειώσαμε το άρθρο μας. Έχεις εκεί πέρα μία, νομίζω, επιθυμία, μία αφιέρωση.
1: Μία αφιέρωση.
0: Στο... Είναι η επιθυμία του φίλου μας του Γιάννη.
1: Του φίλου μας του Γιάννη. Ένα τραγούδι που το αφιερώνει σε όλα τα παιδιά του Φορυπή.
0: Α, σε εμάς.
1: Σε εμάς.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη μου.
1: Επίσης το αφιερώνει σε όλους τους Έλληνες που ήρθαν από τον Πατρίς και τους εσέρβιρε για 5 χρόνια, λέει.
0: Μα τους το λέει κάθε μέρα το.
1: Τους το αφιερώνει ξανά.
0: Μπράβο, μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Για αυτούς που δεν ακούνε, γιατί δεν ακούνε όλοι.
1: Επίσης το αφιερώνει σε όσους θα πάνε στο Κυπριακό σπίτι να διασκεδάσουν.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Μπράβο, Γιάννη μου. Εσύ θα έρθεις, Γιάννη μου.
1: Ναι. Νομίζω είναι λίγο κουρασμένος γιατί έχει πολλή δουλειά μες στον κήπο του.
0: Α, εντάξει.
1: Έχει αυτός πρόβλημα με τα πόζομς. Όλοι μας το ίδιο πρόβλημα έχουμε.
0: Θα σου πω από τον αέρα για να τι να κάνεις. Ας έπω να
1: βρεθούμε. Να βρεθούμε. Το επόμενο πάμε να ακούσουμε. Θα ήθελα να αφιερώσει το τραγούδι «Πουλείτε και το σπίτι μου» με τον Αντίπα.
0: Α, το πουλήσει, Γιάννη.
1: Εν το πουλά.
0: Α, το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το λέει. Το λοιπόν.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ευχόμαστε, Γιάννη, να σου άρεσε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μα βρίσκει ωραία τραγούδια ο Γιάννης.
1: Πράγματι.
0: Θα βάλουμε, Αντρέα, έχουμε και, βάλουμε και μία αφιερώση. Όχι αφιερώση, εμείς θα το αφιερώσουμε το τραγούδι.
1: Εμείς αφιερώνουμε.
0: Θα το αφιερώσουμε εμείς. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους αυτούς που εργάζονται αυτή τη στιγμή εκεί στο Κυπριακό το σπίτι, να ετοιμάσουν όλα τα εδέσματα για αύριο που θα γίνει το 4ο φεστιβάλ Χαλουμιού στο Κυπριακό το σπίτι, στο 2 με 6 Βάτσες της Γουεστέ. Ετοιμάζουν όλα τα... να είναι όλα έτοιμα, γιατί αύριο 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ θα γίνει το πανηγύρι, θα είναι το φεστιβάλ εκεί πέρα, θα είναι κάτι το διαφορετικό. Φέτος θα είναι πιο δύνατο. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι για σας αφιερωμένο,
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Το νερό.
0: Πάμε με το νερό. Καλή σας ακρόαση.

0: και μετά από το, αυτό το ωραίο τραγούδι του Αργυρού. Πάντως ο Αντρέα Αργυρός έχει κάνει 2-3 τραγούδια τώρα τελευταίως που είναι όλα μεγάλες επιτυχίες.
1: Είναι
0: χαρούμενα.
1: Χαρούμενα τραγούδια, ναι. Και διασκεδαστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, πάντως ευχόμαστε τώρα να κάνετε πιο πολλές εφταλίες.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, ε. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε, μας θα μείνει Αντρέα 18 λεπτά.
1: Λένε να ανάψαν τα κάρβουνα απόψε μας σε μερικές φορές.
0: Θα πάμε από εκεί μετά. Θα πάμε από εκεί μετά.
1: Να μας βάλουν δουλειά, ρε.
0: Να μας πουλήσουν λαχεία. Βάσο, έρχομαι, κράτα τα λαχεία και έρχομαι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το πορίζι που μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Φανής.

0: Και θα πάμε με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας.
1: Και αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, η πρώτη μας ανακοίνωση είναι: η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο Κυπριακό Σπίτι, 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση. Ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412 524 116 ή στον Βασίλη στο 0417 716 012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Πανωροδιακή Ένωση Queenslandis, Κολοσσός. Καλούνται όλα τα μέλη της Πανροδιακής Ένωσης «Ο Κολοσσός» να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών της Ένωσης είναι απαραίτητη. Στην αίθουσα του St. Francis Hall, 47 Donat Terrace, West End, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2025 στις 2 μετά μεσηβρία. Καλωσόρισμα από πρόεδρον, αναφορά γραμματέα, αναφορά ταμείας, αναφορά πρόεδρος και διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν εκλογές για το νέο Δημοτικό Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Παρασκευή Παντούνας, πρόεδρος, 0401 584 096 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτές όλες ήταν οι ανακοινώσεις μας. Αντρέα, θέλεις να πάμε με έναν καινούριο τραγούδι, το έχουμε ξαναπαίξει δηλαδή, Tiki Taka Dalagadi.
0: Ναι, είναι το έχουμε ξαναπάει πάρα πολύ καιρό. Γιατί όχι, να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.
0: Να το ακούσουν και οι ακροατές μας που έχει καιρό να το... Έλα, πάμε.
1: Όπα! Έλα!
0: Όπα!

0: Ο Πέτρος Ηρακλέος μας ερμήνευσε το όμορφο τραγούδι «Όπως τα Σελιόνια». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού Παραδοσιακού Προγράμματος της Παρασκευής βράδυ. Από εμάς τους εθελοντές του ραδίου 4EB.
1: Ανδρέας Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Ανδρέα Αυτιβούνου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, τη ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας. Να με μπουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας. Επίσης, να μην ξεχάσετε αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι, στο 2 με 6 Vulture Street West End, που θα είναι το 4ο φεστιβάλ Κυπριακού Χαλουμιού. Λοιπόν, είδες είναι βραγκάμε κανένα τραγούδι με το Χαλούμι.
1: Τραγούδι με το Χαλούμι
0: δεν έπρεπε. Να το βάλουμε την άλλη Παρασκευή.
1: Όμως βρήκα έναν τραγούδι, Αντρέα, ναι. Μαρία Σύρε στο χορό. Είναι τραγούδι της γιορτής για τη Μαρία, αλλά εμείς θα το χορέψουμε αύριο.
0: Έγινε. Το λοιπόν. Πάμε. Καλή σας νύχτα.
1: Καλή νύχτα.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρυτβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα, το Glendy FM, που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Glendy FM, παρικιακές ανακοινώσεις και επίσης το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Σήμερα, Σαββάτο, 10 Οκτωβρίου, είναι με μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Θέλω να πάτε έξω, στη βεράντα σας, στο μπαλκονάκι σας, να κάτσετε με το καφεδάκι σας και εγώ θα σας παίζω όμορφα, εύθυμα, χαρούμενα τραγούδια. Και ξεκινάμε με τον αείμνηστο Στράτου Διονυσίου, «Άνθρωπος είσαι», όχι, συγγνώμη, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα».

Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1. Από τις 8 μέχρι τις 9. 32 40 86 86.

ο αείμνηστος Πάνος Γαβαλάς, το αειδόνι της Ελλάδος, έτσι τον λέγανε. Παρέα με το Radio 4B 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά με το Glen DFM 98,1. Και τώρα σειρά έχουν συγγνώμη, οι αφιερώσεις μας. Ο φίλος μας, ο αδελφικός μας φίλος, ο Γιάννης ο Μιχελής, επιθυμεί να ακούσει ένα τραγούδι με την Λίτσα Διαμάντη, «Σε συνήθισα τόσο». Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα να έχεις, καλή ακρόαση και πάντα καλά να είσαι και να μας τηλεφωνάς να σου κάνουμε τις αφιερώσεις σου. Λοιπόν, Λίτσα Διαμάντη, «Σε συνήθισα τόσο».

Ωραίο τραγούδι με τη Λίτσα Διαμάντη. Σε συνήθισα τόσο. Μπράβο ρε Γιάννη, να είσαι καλά. 4EB 98,1. Αληθινά τραγούδια με το Γλέντι FM 98,1.

Ο αείμνηστος στράτος Διονυσίου. Μπουζούκια, κλαρίνα, μπαγλαμάς, το γλέντι FM το ακούει όλος ο ντουνιάς, 98,1. Και τώρα να ακούσουμε από τον τελευταίο συγχωρεμένο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
1: Ο αείμνηστος Μαζωνάκης, Γιώργος Μαζωνάκης, ζηλεύω. 4B, Γλέντι 98,1, Γλέντι FM, μόνο λαϊκά. Και συνεχίζομαι.

Νότης Φαγιανάκης. Ακούτε ράδιο 4B 100,1 FM, τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, με το Γλέντι FM.

η Βίκη Μοσχολιού, αθάνατη Βίκη Μοσχολιού και αθάνατο τραγούδι. Ακούτε ράδιο 4B 98,1 FM, μόνο λαϊκά με το Γλέντι FM. Και τώρα σειρά έχουν τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Οκτώβρη. Το 1901, μαύρος δάσκαλος γευματίζει μαζί με τον πρόεδρο Ρούσβελτ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για πρώτη φορά. 1904, Κούρδοι σκοτώνουν εκατοντάδες Αρμενέους στην Τουρκία. 1905, οι αδελφοί Wright κάνουν ρεκόρ πετώντας για 38 λεπτά στον αέρα για πρώτη φορά. Το 1912, η Τουρκία εισέβαλε στην Σερβία. 1913, η Σερβία εισέβαλε στην Αλβανία. 1914, το Παρίσι εβομβαρδίστη. 1915, συμμαχικά στρατεύματα φτάνουν στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδος να βοηθήσουν την Σερβία. 1916, συμμαχικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα. 1918, η Ιουγκοσλαβία παίρνει την ανεξαρτησία της από την Αυστρο-Ουγγαρέζικη Αυτοκρατορία. 1930, η Γαλλία κτίζει τα σύνορά της με τη Γερμανία, το Maginot Line. Το 1933, η Γερμανία αποσύρεται από τα Ηνωμένα Έθνη. 1937, το Βέλγιο ζητάει ασφάλεια από την Γερμανία. 1940, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Βουκουρέστι της Ουγγαρίας. 1941, η Βρετανική Πολεμική Αεροπορία RAF βομβαρδίζει το Χάμπεργκ της Γερμανίας. 1943, η Ιταλία κηρύττει πόλεμο στη Γερμανία. 1944, ο αρχιστράτηγος Ρόμελ της Γερμανίας αυτοκτονεί υπό την διαταγή του Χίτλερ. 1946, ο Γκέρινγκ της Γερμανίας αυτοκτονεί. 1949, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα τελείωσε. 1963, η μεγάλη τραγουδίστρια της Γαλλίας Έντιθ Πιαφ απεβίωσε. 1967, ο Κουβανός επαναστάτης Σε Κουβάρα σκοτώθηκε στην Μπολίβια. 1981, ο Χόσνι Μουμπάρακ ψηφίζεται πρόεδρος της Αιγύπτου. Και τέλος, το 1985, οι τραγουδιστές του κινηματογράφου Orson Welles και Yul Brynner, οι πρωταγωνιστές, απεβίωσαν.

ο Μανώλης ο Μητσιάς, τα χέρια. Ωραίο τραγούδι. Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Γλέντι FM. Και τώρα το άλλο τραγούδι που θέλω να το ακούσετε, που θα το βάλω να το ακούσετε. Ο τραγουδιστής είναι ο αείμνηστος Διονύσης Θεοδόσης. Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 46 και πέθανε το 92. Φαίνεται ο Χάρος τον ήθελε πιο πολύ στο δικό του το μαγαζί. Ακούτε. Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Διονύσης Θεοδόσης.

Διονύσης Θεοδόσης. Θα τον ξαναβάλω και άλλες φορές. Ο αείμνηστος Διονύσης. Ράδιο 4B 100,1. Πρωινή μετάδοση. Και τώρα...

Λοιπόν, καλούνται όλα τα μέλη της Πανρωδιακής Ένωσης ο Κολοσσός να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών της Ένωσης είναι απαραίτητη. Συνέθεσα του St. Francis Hall, 47 Donock Terrace, West End. Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 2 η ώρα μετά μεσημβρίας. Το πρόγραμμα θα είναι όπως ακολούθως: καλωσορίσματα από τον Πρόεδρο, αναφορά γραμματέας, αναφορά ταμείας, αναφορά Πρόεδρος, διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά το τέλος Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Παρασκευή Πατούνας, Πρόεδρος, 04-01-58-40-96. Επαναλαμβάνω, 04-01-58-40-96. Η Κυπριακή κοινότητα προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο Κυπριακό Σπίτι, αριθμός 2-6 Vulture Street, West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, συγγνώμη, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριοτήτες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλή ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη, σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στον Στάθη 04-12-52-41-16, επαναλαμβάνω 04-12-52-41-16, ή στον Βασίλη 04-17-71-60-12, επαναλαμβάνω 04-17-71-60-12, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος των παρχιακών ανακοινώσεων.

Ο Νίκος Κούρκουλης. Σε αυτό το πρόγραμμα δεν ακούς μόνο 40 τραγούδια, 98,1 Γλέντι FM.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσε τα τραγούδια που διάλεξα για εσάς. Εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια. Νικόλα Κίδη, σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και θέλω να κλείσουμε τώρα με τον Βασίλη Καρά, πριγκιπέσα.